αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

We got no

0: πρόβλημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το Zip Coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Σημερωμάτω.
1: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Οπ, στοπ, κάτω.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
6: Πήρε φιλιά και χαρά. Τι θα κάνετε, Μαρέα.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο γιατί εφούτωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
7: Πρόσεχε, θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες, την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
5: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
6: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
1: Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

επιτυχημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Τέτοιοι είμαστε. Ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη τέτοια ώρα. Αυτό κάνουμε καθημερινά.
2: Και καλά να πάθετε. Έτσι. Μόνο εμείς θα ξυπνάμε. Ξυπνήστε κι εσείς. Λοιπόν, δεν κατάλαβα.
1: Θα ξεκινήσουμε λίγο επιθετικά μια μέρα.
2: Αυτό λέγεται επιθετικό μάρκετινγκ και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 11. Να πούμε όμως και τα άλλα.
1: Να πούμε.
2: Χαμογελαστά.
1: Καλημέρα, Βασίλη και Αναστασία, λοιπόν, μέχρι και τις 11. Με πολύ ωραία διάθεση, γεμάτη σκαλέτα και σήμερα και τραγουδάρες. Γι' αυτό πάμε γρήγορα να απολαύσουμε Fleetwood Mac, Maggie Rayleigh και μετά από Phil Bailey και Phil Collins. Επιστρέφουμε για την ταυτότητα τη σημερινή ημέρα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8

0: Τραγουδάρα από δύο φωνάρες, Phil Bailey και Phil Collins, Easy Lover. Εδώ είμαστε εμείς στο πρωινό Velvet της Τετάρτης 3 του Ιούνιου, που είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου, λες.
1: Αχ, τι καλά, πολύ μου αρέσει το ποδήλατο.
0: Ναι, ναι, και το ένα το ορτολόγιο λέει γιορτάζει και η Ιπατία.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Χρόνια πολλά. 1789 σαν σήμερα ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο του. 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθεται στο Λούβρο και υπάρχει ενθουσιώδης υποδοχή.
1: Ναι, ναι.
0: 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοό τεστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης.
1: Και πολύ άργησε.
0: Και πολύ άργησε, παιδιά, όντως, όντως. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Γεννιέται το 1922 ο Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, λέει από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Nouvelle Vague. Έχει υπογράψει την εταιρεία Χειροσύμα Αγάπη μου.
1: Μάλιστα.
0: Την έχετε δει.
1: Ναι.
0: 1899 φέγει από τη ζωή ο Johann Strauss, ο γιο. Ο συνθέτης, Γαλάζιος Δούναβης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ το 2001 ο Anthony Quinn, Αμερικανό-Μεξικάνος ηθοποιός, ναι. Ο γνωστός, ο Ζορμπάς, ο δικός
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, έτσι. Γνωστά ονόματα όλοι.
0: Έτσι, πάμε να απολαύσουμε Like Lee, Christopher Cross και Deepest Mode για να ακούσουμε μετά τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. You at your best.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
2: Εσείς το ξέρετε ότι κάθε φορά που αγοράζετε κάτι από τα Lidl μπορείτε να βγείτε διπλά κερδισμένοι? Σκανάρετε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο, μπαίνετε στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρετε μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Και ποια είναι τα βήματα? Είναι πάρα πολύ απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και το ενεργοποιείς για να το εξαργυρώσεις την επόμενη φορά στην επόμενη αγορά σου. Μας περιμένουν όλους εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Πάρε μέρος τώρα στο διαγωνισμό Lidl, γιατί αξίζει.

απολαύστε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ρόζερ στο υπέροχο του Sweet εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου, μία μέρα που ευνοεί την επικοινωνία, τις πρωτοβουλίες και την αναζήτηση πιο πρακτικών λύσεων αναλυτικά για τους κρυούς. Η μέρα σας καλεί να κινηθείτε με περισσότερη στρατηγική και λιγότερο παρορμητισμό. Τα βράκια, η σταθερότητα που αναζητάτε φαίνεται και ενισχύεται μέσα από πρακτικές κινήσεις. Για τους διδύμους, η επικοινωνιακή σου διάθεση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και η μέρα προσφέρει πολλές ευκαιρίες για επαφές. Καρκινάκια, η σημερινή μέρα σας σωθεί να στραφείτε περισσότερο στις προσωπικές σας ανάγκες και να αξιολογήσετε όσα πραγματικά έχουν αξία για εσάς. Για τους λέοντες, η αυτοπεποίθηση και η δημιουργικότητά σας μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε. Παρθενάκια, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η οργανωτική σας ικανότητα θα αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες για σήμερα. Για τους ζυγούς, η μέρα φέρνει έμφαση στις συνεργασίες και στις σχέσεις κάθε μορφής. Σκορπιέ, η αποφασιστικότητά σου και η διορατικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο. Τοξότη, η αισιοδοξία και η διάθεση για νέες εμπειρίες σε συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εγώ και ρε, η υπευθυνότητα και η προσήλωσή σου στους στόχους αποτελούν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά σου για σήμερα. Υδροχοάκια, η ανάγκη σας για ανεξαρτησία και πρωτοτυπία σας σωθεί να δείτε τα πράγματα από διαφορετική πλευρά. Και για τα ψαράκια μας τέλος, η διέστηση και η ευαισθησία σου λειτουργούν ως πολύτιμη οδηγή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Και η τραγουδάρα από Αμερικά, You Can Do Magic, είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Ναι. Εσύ, πες μας,
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Έχω πράγματα και θάματα. Όχι, έχω να πω λίγο ότι θα έχουμε αρκετή κίνηση. Από γιατί θα έχει κλειστεί η Μουδανίων, θα έχει το ένα το ρεύμα γιατί γίνονται έργα.
1: Ναι.
0: Θα κλείσει της Κατερίνης το τούνελ.
1: Ναι.

0: Οπότε όσοι ταξιδεύετε να ξέρετε και εκεί θα υπάρχουν.
1: Να έχετε έννοια.
0: Να έχετε έννοια αρκετή. Και υπάρχει και αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή. Βλέπω και στα δύο ρεύματα στο ύψος Τριανδρίας Τούμπας. Όπως επίσης και στο ύψος εκεί πέρα Νεάπολης και στην Ανηφόρα στα Μετέωρα. Είμαστε στα κόκκινα. Θέλει υπομονή γιατί ξεκινήσαμε λίγο δύσκολα σήμερα.
1: Και αποστάσεις. Ναι.
0: Παιδιά, αποστάσεις. Τι σωστό.
1: Ναι, τι.
0: Είναι τόσο στενά αυτός ο δρόμος. Δεν ξέρω τι τον κάνα τόσο στενό.
1: Για να κάνουν τεστ την υπομονή μας.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
9: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
8: Εσύ, ειδική αγωγή?
9: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
8: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
9: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
8: Πανεπιστήμιο Philips.
9: Your University, your choice.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στην Αντωνία, τον Τάκη, την Αθηνά, τον Ευθύμη, τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη και τον Μανώλη.
0: Πάμε ξανά να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Αρκετά τα προβλήματα στην περιφερειακή. Ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος των νοσοκομείων και σταδιακά μέχρι και εδώ στην Τούμπα, ειδικότερα στο κομμάτι Τριανδρίας Τούμπας. Είμαστε στα κόκκινα και από την απέναντι μεριά έχουμε ακριβώς τα ίδια. Έχουμε αυξημένη κίνηση πια και στους δρόμους εντός πόλης. Κωνσταντίνου Καραμέλη και τα δύο ρεύματα αυξημένη κίνηση. Βασιλής Όλγας από τη Μάρκου Μπότσαρη και μετά αρχίζουν οι καθυστερήσεις. Το φανάρι της Κάνθινες στα κόκκινα. Τσιμισκή αρκετή κίνηση όπως και Εγνατία. Και ειδικότερα τώρα στη Τσιμισκή εκεί πέρα όσο πλησιάζεται στα δικαστήρια είμαστε λίγο δύσκολα. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη από Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων. Και Βενιζέλο πολύ κίνηση από ό,τι βλέπω. Και οι Ακριτών πηγαίνοντας λίγο πιο δυτικά έχουμε αυξημένη κίνηση. Οι γνωστές διασταυρώσεις Δέντρων Ποτάμου, Βενιζέλο, Αριστοτέλους, Μαρίνο, Αντίπα και Καρολί και Δημητρίου. Μεγάλο Εξάνδρο κινείται καλά και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, τρόφιμα που πρέπει να βάζουμε στο ψυγείο, αλλά δεν τα βάζουμε.
1: Α, ωραία.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Πλασίμπο από τις παλιές καλές εποχές τους.
1: Τέλειο τραγούδι.
0: Τραγουδάρα, δεν το συζητάω. Every You Have Me. Είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή, αλλά κυρώσανε.
1: Ναι, πάμε. Μάρε, παιδιά.
0: Τραύμα μου έχουν αφήσει αυτή η Πλασίμπο.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: δεν πειράζει.
0: Τροφές που πρέπει να βάζουμε στο ψυγείο, αλλά δεν τις βάζουμε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Και να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν γνωρίζω τώρα. Α πούμε, παράδειγμα, λέει εδώ πέρα αλεύρι λογική άλεση.
1: Α, για τα μυγάκια και για τα.
0: Δεν διατηρείται, λέει, καθόλου στο ράφι όσο το λευκό αλεύρι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, σύμφωνα με τους ειδικούς, υπέροχη γλυκά γεύση του λέει, που θυμίζει ξηρούς καρπούς, εξασθενεί γρήγορα και αν δεν αποθηκευτεί σε αεροστεγές δοχείο σε δροσερό περιβάλλον, άστα.
1: Ναι.
0: Το καλαμπόκι.
1: Α, επίσης, ναι, αυτό το καλά. Ναι, αυτό ναι. Στο ψυγείο.
0: Δεν το γνωρίζω, δεν σου λέω.
1: Ναι.
0: Σιρόπια, διάφορα. Είναι ναι. Κανόνας, λέει, ψήξη για το σιρόπι, εξαρτάται βέβαια από το είδος του. Μάλιστα. Αλλά το αγνό σιρόπι σφενδάμο, ας πούμε, πρέπει να μπει στο ψυγείο.
1: Είναι διάσημο αυτό για πρωινά.
0: Mm-hmm. Πίτες και τάρτες, αφού βγάλετε μια πίτα, λέει, το φούρνο, θα πρέπει να την αφήσετε να κρυώσει σε θερμοκρασία ενώ το δωμάτιο κτλ. Αλλά 4-5 ώρες μετά. Πρέπει να μπει
1: ψυγείο. Γιατί έχει πράγματα μέσα η πίτα. Yes. Δεν γίνεται να την αφήσει εκτός.
0: Το κέτσαπ, αν ανοίξετε το μπουκάλι, πρέπει να μπει στο ψυγείο. Εντάξει, αυτό ναι, το γνωρίζουμε. Τι άλλο έχουμε. Το βούτυρο, καλά, το θεωρώ δεδομένο.
1: Αυτό, ναι.
0: Τα πλεονεκτήματα λέει το βούτυρο. Η καλύτερη στρατηγική λέει για το βούτυρο απολύεται εύκολα, αλλά δεν χαλάει να βγάζετε μόνο όσο βούτυρο χρειάζεται για το γεύμα σας.
1: Μάλιστα.
0: Θα το βάζετε να κρυώνει. Το φυστικό βούτυρο επίσης. Αν ανοίξει το βάζο, μετά πρέπει να μπει ψυγείο. Οι τορτίγες.
1: Α, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Για να μην σαπακιάζουν κιόλας.
0: Μπράβο, ναι. Ενώ η ψήξη, λέει, των καρβελιών ψωμιού μπορεί να κάνει το εσωτερικό τους, λέει, να στεγνώσει και να μπαγιατέψει πιο γρήγορα από ό,τι θα περιμένατε. Οι τορτίγες, λέει, λόγω του μικρού πάχους που έχουν, έχουν πολλές πιθανότητες να εισχωρήσει κρύος αέρας και νέες φυσιολέδες και να τις στεγνώσει. Τις κάνει χάλια. Εσπεριδοειδή.
1: Ναι.
0: Έτσι, λέει, και τα λοιπά. Δηλαδή, καλά είναι τα λεμόνια, λέει, να τα έχεις και να φαίνονται όμορφα, αλλά πρέπει να μπουν στο ψυγείο τα λεμονάκια.
1: Σαν σέντερ πις που τα βάζετε διακοσμητικά μερικές
0: ναι,
1: φορές.
0: Αυτά.
1: Κι όμως.
0: Εγώ να πω την αλήθεια με το αλεύρι ολικής άλυσης. Αν πεις, έχω, δεν ζυμώνω, αλλά όχι. Μου έκανε λίγο έκπληξη.
1: Εγώ ζυμώνω, αλλά δεν έχω αλεύρι.
0: Αλήθεια.
1: Δεν κατάλαβες αστείο. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Μετά από λίγο καφέ θα το καταλάβεις.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Λατρεμένος και αγαπημένος Jack Savoretti, What More Can I Do, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω ένα ωραίο άρθρο,
0: ναι,
1: για τα heart mates. Είναι σε ακριβή μετάφραση, πώς λέμε το άλλο μας ολόκληρο, ρε παιδί,
0: ναι,
1: μου,
0: ναι.
1: Είναι το ολόκληρο του ανθρώπου της καρδιάς σας. Δηλαδή μοιάζει με τη μετάφραση της αδελφής ψυχής. Εστιάζει περισσότερο στην συναισθηματική σύνδεση, την αμοιβαία κατανόηση και την αίσθηση ότι δύο άνθρωποι συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον σε μια σχέση. Και έχει μια πολύ ωραία λίστα με σημάδια που σε βοηθάνε να αναγνωρίσεις ότι έχεις βρει το heartmate σου.
0: Μάλιστα.
1: Για να σταματήσεις να ψάχνεις. Αν θες, μπορείς να συνεχίσεις. Δεν κρίνω. Δεν θα κρίνω.
0: Όχι, αν το βρεις πρέπει να σταματήσεις να ψάχνεις.
1: Δεν θα κρίνω, τα έχω δει όλα. Λοιπόν, νούμερο ένα. Συνδέστε αβίαστα. Αυτό το πολύ ωραίο με τη χημεία. Αυτή τη λεγόμενη χημεία. Νούμερο δύο. Η επικοινωνία στη σχέση είναι αυθεντική. Δηλαδή αυτό το πούρου, υπάρχει μια ωραία ροή. Δεν σε παρακαλάει ο άλλος, έλα να μιλήσουμε.
0: Έλα με. Πες κάτι, βρε παιδί μου, ναι.
1: Και ποιο παίζουμε, τη Μαρία της σιωπής. Ωραία. Δημιουργείται πρόγραμμα μαζί. Μια ωραία δυνατή σχέση, ναι, δεν περιορίζεται μόνο στη συντροφικότητα, αλλά μοιράζεται και κοινούς στόχους, ενδιαφέροντα. Δηλαδή μέχρι και το χρόνο που παίρνετε χωριστά, τον επικοινωνείτε μαζί.
0: Ωραίο.
1: Νιώθετε σαν να γνωρίζεστε χρόνια.
0: Α, καλό.
1: Έχετε μια σχέση στην οποία καταλαβαίνετε ο ένας τον άλλον. Εντάξει, αυτά, οκ, okay, μπλα μπλα μπλα. Αποδέχεστε τις ατέλειες. Α. Α.
0: Τι έγινε.
1: Τίποτα, μου έρχεται ένα πακέτο και εγώ δεν παρήγγειλα κάτι. Και έχω χαρεί τώρα.
0: Λοιπόν,
1: αποδέχεστε τις ατέλειες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει έντονη συναισθημα...
0: Δεν θα παρήγγειλα. Μπορείς
1: στον ύπνο, γιατί παίρνω αντισταμινικά και με... μου ρίχνουν τις άμυνες και μπορεί πώς άλλοι πνοβατούν, εγώ να παραγγέλνω.
0: Μέσα στα εκατοντάδες, δεν θα πω δεκάδες, στα εκατοντάδες σκύλες που έχεις, μπορείς να παραγγέλνεις και στον ύπνο σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο,
1: ναι, ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς έχω μάθει την κάρτα μου απ' έξω. Λοιπόν, αποδέχεστε τις ατέλειες, όλοι οι άνθρωποι έχουν ατέλειες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει έντονη συναισθηματική σύνδεση, σας εμπνέει να γίνεστε καλύτερος ή καλύτερη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ωραίο, ναι.
1: Μπορείτε να λέτε πάντα την αλήθεια και να είστε απόλυτα ειλικρινείς. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια σχέση.
0: Ναι.
1: Να μιλάτε. Μιλάτε άνετα, να είστε ο εαυτός σας και να μην κρύβεστε από το άλλο σας ολόκληρο.
0: Έτσι.
1: Και έχετε μία σχέση με πραγματική υποστήριξη. Δηλαδή, τι θες να γίνεις, κούκλα μου, θες να γίνεις content creator. Εγώ θα σε στηρίξω, ζαργάνα μου, γιατί σε αγαπάω. Τι θες εσύ, θες να ανοίξεις και δεύτερο κατάστημα. Εγώ, αγάπη μου, κοστή μου, π.χ. πείτε αντρικά.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Θα σε στηρίξω. Καταλάβατε.
0: Ωραία.
1: Εκνευρίστηκα τώρα με αυτό. Πολύ ωραίο θέμα.
0: Έλα, να φέρεις το πακέτο τώρα, θα σε
1: πολύ. Και πολύ ωραίο τραγούδι, το Bon Jovi. Μετά.
0: Μετά είναι. Τώρα έχουμε διαφημίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά,
1: ναι,
0: επιστρέφουμε,
1: πολύ.
0: Ναι.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Azira, 35% φθηνότερα. Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
2: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
3: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Προλάβετε!
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και εντάξει τώρα, πώς να φτάσει η μπαγκέτα στο σπίτι, γιατί ο παιδιά, συγγνώμη, φούρνο στο Lidl έχει πάρει βραβείο από όλους μας, έτσι, γιατί έχει top πίτες, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία και γεύση. Και βέβαια, να ξέρετε και αυτό, έχει πάρει χρυσό βραβείο στα Bakery Awards.
2: Να ξέρετε ότι στο φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Γι' αυτό μπορείτε να βρίσκετε πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Μία δοκιμή θα σας πείσει.

0: Bruno Mars στην τραγουδάρα με τη Lady Gaga Die With A Smile. Bruno Mars που έχει ρίζες από Puerto Rico, από Φιλιππίνες, από Ισπανία και από Αμερική. Είναι χαμός. Λοιπόν, χαμό θα προκάλεσε από ό,τι φαίνεται και επιχειρηματικά ο Λευτέρης Πανταζής. Καθώς είπαν χθες στην εκπομπή της Face Κορδά. Συγκεκριμένα Κατερίνα Ζαρίφη, για άκου λίγο.
1: Το σουβλατζίδικο ανοίγει στο βορρά, αν δεν κάνω λάθος, παιδιά.
2: Θεσσαλονίκη,
1: στη Θεσσαλονίκη.
3: Εκεί που ξέρουν τα κυράδικα, ξέρουν να φάνε οι άνθρωποι.
1: Τι χαρακτηριστικό θέλει να έχει όμως ο Λευτέρης. Να είναι χορταστικό, ωραίο σουβλάκι και φτηνό.
2: Αυτό, μπράβο.
1: Και όχι
2: 10 ευρώ το σουβλάκι.
1: Άρα το τρώτε και να πετάτε στον 7ο ουρανό.
2: Άρα πάει για αλυσίδα.
1: Πάει για αλυσίδα.
2: Και πώς θα λέγεται.
1: Το σουβλάκι του Πανταζή.
2: Εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω. Με πώς θα λέγω το σουβλατζίδικα του.
1: Πανταζήρος.
4: Ωραίο ρε είναι.
0: Δεν ξέραν για το όνομα, αλλά το 5-6 Κατερίνα, ωραίο είναι το Πανταζήρος.
4: Ήταν εμπνευσμένο, δηλαδή αν η Ζαρίφη το σκέφτηκε τώρα στα δευτερόλεπτα. Μπράβο, είσαι φύης, πολύ.
0: Είναι το κορίτσι, αυτό είναι.

0: τραγουδάρα από. Τι να πει τώρα για Bon Jovi και τι να μιλήσει. Have a nice day. Και ξέρετε, είναι σαν να σου λέει άντε και, αλλά με ωραίο τρόπο,
1: Ναι, ναι. Και άντε και γεια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, τρόποι να λήξει έναν καυγά χωρίς να χάσει την ψυχραιμία σου.
0: Τι γίνεται.
1: Ωραία. Μερικοί μπορώ να του καταλάβω, αλλά άλλου μη σου πω ότι θα είχαν ακόμα περισσότερο την ψυχραιμία μου.
0: Για, πες.
1: Για παράδειγμα, στο νούμερο 1 λέει μίλα σαν να εξηγεί την κατάσταση σε ένα παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δηλαδή αναλύσει ένα καυγά στο μυαλό σου, προσπάθησε να το περιγράψει.

0: το εξηγεί σε ένα μικρό παιδί. Mm-hmm. Αφαίρεσε τις βαριές λέξεις και τις δραματικές αναδρομές στο παρελθόν και τους χαρακτηρισμούς που παρουσιάζουν τον άλλον σαν τον κακό της ιστορίας.
1: Και αν άλλος είναι.
0: Μακάκας, ναι. Αυτή η αναγκαστική, λέει, απλότητα, ναι, σε βοηθάει να δεις τα γεγονότα πιο ουδέτερα. Μάλιστα. Τι λέτε, ρε. Σιγά μη και δε. Αυτός όταν έκανε ό,τι έκανε, σκεφτόταν ότι. Α, είμαι ένα μικρό παιδί. Όχι. Δεν το σκεφτότανε. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 90, λέει, δευτερόλεπτα.
1: Πολλά.
0: Για 90 δευτερόλεπτα άλλαξε,
1: ναι,
0: την προοπτική σου σε ένα καυγά.
1: Πολλά είναι.
0: Είναι ένα κόλπο, λέει, που μπορείς να το εφαρμόσεις ακόμα και πάνω στην πιο θερμή στιγμή του καυγά. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, που μαλώνεις και έχει γονανάψει τα αίματα, θα πεις στα μπάστα, 90 δευτερόλεπτα, αντίστροφη μέτρηση και απάντησε σε τρεις ερωτήσεις. Τι νιώθω αυτή τη στιγμή,
1: αν είναι δυνατόν,
0: γιατί πράγμα ανησυχώ και τι προσπαθώ, ας πούμε, να προστατεύσω,
1: ναι,
0: και τι θα ήθελα να καταλάβει ο άλλος για μένα. Μόλις τελειώσει αυτός ο χρόνος,
1: ναι,
0: εκεί στη θέρμη του καυγά,
1: ναι, ναι, ναι, μα κρατάω χρόνο εγώ τώρα, ναι,
0: γυρνάς στη δική σου πλευρά ξανά.
1: Μάλιστα.
0: Και αναρωτιέσαι, τι μου διέφυγε, ο καυγάς, έχει φύγει ο καυγάς. Σου έχει διαφύγει ο καυγάς.
1: Εγώ αναρωτιέμαι πόσο πληρώνονται αυτοί που τα λένε αυτά και τα κράτησαν.
0: Πάει ο καυγάς. Και στο νούμερο 3 κλείνω. Μίλα στον εαυτό σου όπως θα μίλαγες και θα συμβούλευες τον καλύτερό σου φίλο. Okay, αυτό το ακούω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ενσυναίσθηση, λέει, που δείχνουμε στους άλλους χτίζεται πάνω στην ενσυναίσθηση που έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Οπότε την επόμενη φορά που θα νιώσει ότι ένας καυγάς σε βγάζει εκτός ελέγχου, mm-hmm, πριν ή μετά από μια δύσκολη κουβέντα, πάρει μια ανάσα και πει στον εαυτό σου αυτά που θα έλεγες στον κολλητό ή στην κολλητή σου.
1: Άντε, το σώσαν στο τέλος.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Αυτό,
0: ναι, αυτό είναι ωραίο.
1: Τώρα κρατάς χρόνο και να κάνεις ερωτήσεις στον εαυτό σου.
0: Είναι μια μπούρδα και μισή.
1: Αχ, λοιπόν, λίγες είναι διαφημίσεις για να κλείσουμε ακόμη μια ώρα.
2: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
6: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
7: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
8: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
12: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
13: www.nyc.gr.
14: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Roc. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
14: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
16: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
17: Ναι.
18: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
17: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
19: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
18: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
18: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
19: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
20: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
21: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strong. Λιβελί.
22: Oh, τι έπαθες?
23: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
22: Ταυτότητα έχεις?
23: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
22: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
23: Έχω.
22: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
23: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
24: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
25: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε, η τρίτη ώρα πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 9.
0: Καλημερούδια στην Αναστασία, τον Βασίλη, τον Χρήστο, τον Γρηγόρη, τον Αντώνη, τη Μαρία, τη Γιώτα, τον Βαλάντη και τον Στέλιο.
1: Έχουμε αυξημένη κίνηση αρκετά σχεδόν σε όλη την περιφερική και για τα δύο ρεύματα. Ειδικότερα όσοι κινήσετε από δυτικά προς ανατολικά, βλέπω προβλήματα ακόμη και μέχρι και την έξοδο για Μουδανίων. Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Από ό,τι βλέπω και η Κατσιμίδη εδώ πέρα είναι στα κόκκινα, Βασιλίση Όλγα. Σχετικά καλύτερη κατάσταση στο κέντρο στην Εγνατία. Τσιμισκή όμως έχει αυξημένη κίνηση και γενικότερα στη Διασταύρωση και στα δικαστήρια και στο φανάρι του Βαρδάρη είμαστε στα κόκκινα. Η κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη πια ολόκληρη από την Δαβάκη μέχρι την Αγίων Πάντων στην κάθοδο έχουμε προβλήματα. Δυτικά, Λεωφόρος Ντροποτάμου, Λεωφόρος 28ης από εκεί μέχρι και την επόμενη Διασταύρωση είμαστε στα κόκκινα και η Καρολή και η Δημητρίου με τη Μεγάλη Αλεξάνδρο έχουν στους φωτεινούς σηματοδότες. Όταν επιστρέψουμε, γιατί στυνόμαστε σε μεγάλες ουρές έξω από καταστήματα σύμφωνα με την ψυχολογία?
0: Α, έγινε και πρόσφατο αυτό τώρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστό, σωστό. Yes.

0: Avril Lavigne Complicated εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και για, το, για την ψυχολογία, λέει, γιατί ποιο λόγο στεινόμαστε σε μεγάλες ώρες έξω από καταστήματα.
1: Yes.
0: Είναι και πρόσφατο, όπως πολύ σωστά είπες πριν το παράδειγμα, που ήταν για ένα ρολόι τώρα που γινόταν ο κακός
1: χαμός. Στη Τζιμισκή Εγνατία, δεν
0: μπράβο, μπράβο. γιατί όμως γίνεται αυτό, λέει, σύμφωνα με την ψυχολογία. Κάποτε, λέει, περίμεναν για τρόφιμα, ψωμί ή βασικά αγαθά σε περίοδους έλλειψης και οικονομικής ασφυξίας. Σήμερα οι ωραίες σχηματίζονται για το νέο κινητό, ένα συλλεκτικό ρολόι κτλ. Έτσι, ένα σνίκερ περιορισμένη κυκλοφορία κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, η αναμονή οφείλεται γιατί έχουμε, λέει, οι άνθρωποι την ανάγκη να έχουμε, πώς το λένε, προϊόν το οποίο είναι περιορισμένο σε διαθεσιμότητα.
1: Ναι.
0: Προκαλεί έντονη ζήτηση και θέλουμε να το αποκτήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν μας πειράζει να παραμείνουμε, πώς το λένε, υπομονητικοί.
1: Και να λέμε, εγώ το έχω ή όχι.
0: Μπράβο. Πίσω λοιπόν από όλο αυτό υπάρχει και μια ξεκάθαρη, πιο μεγάλη, λέει, ψυχολογική διάσταση. Η κοινή αναμονή δημιουργεί την αίσθηση συμμετοχή σε κάτι μεγαλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Ταυτόχρονα λειτουργεί πολύ έντονα και ο φόβος ότι κάποιος, ναι, θα μείνει έξω από τη στιγμή αυτή.
1: Ναι.
0: Αυτό περιγράφεται, λέει, και συχνά ως FOMO.
1: Ναι, το fear of missing out.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για αρκετούς ανθρώπους η ουρά δεν αφορά μόνο το αντικείμενο, λέει, ναι, αλλά την εμπειρία και την αίσθηση.
1: Άκου τώρα από το πουθενά.
0: Όλοι αυτοί θέλουν την εμπειρία και την αίσθηση.
1: Την εμπειρία και την αίσθηση να περιμένω εγώ νυχθημερών από τα ξημερώματα έξω από ένα μαγαζί για ένα ρολόι. Σιγά την εμπειρία, πρώτον. Και δεύτερον, πού δεν κατουργέστε. Δεν κατουργέστε να το κάνετε αυτό.
0: Κάτι τη προάλλη έβλεπα στο εξωτερικό, έχει γίνει πάλι για το ίδιο ρολόι. Αντίσκηνα και χημική τουαλέτα έχει γίνει.
1: Δηλαδή,
0: τρελαθούμε τελείως.
1: Μέχρι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Miley Cyrus στο υπέροχο Flowers και εμείς είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 3 του Ιούνιου, και είναι μια μέρα που ευνοεί την επικοινωνία, τις πρωτοβουλίες και γενικότερα την αναζήτηση πρακτικών λύσεων. Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε με περισσότερη στρατηγική και λιγότερο παρορμητισμό. Τα βράκια, η σταθερότητα που αναζητάτε φαίνεται να ενισχύεται μέσα από πρακτικές κινήσεις. Για τους διδύμους, η επικοινωνιακή σας διάθεση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και η μέρα προσφέρει πολλές ευκαιρίες για επαφές. Για τους καρκίνους, η σημερινή μέρα σας σωθεί να στραφείτε περισσότερο στις προσωπικές σας ανάγκες και να αξιολογήσετε όσο πραγματικά έχουν αξία. Για λιονταράκια, η αυτοπεποίθηση και η δημιουργικότητά σας μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε. Για τους παρθένους, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η οργανωτική σας ικανότητα θα αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Ζυγοί, η μέρα φέρνει έμφαση στις συνεργασίες και στις σχέσεις κάθε μορφής. Σκορπιοί, η αποφασιστικότητα και η διορατικότητά σας βρίσκονται στο επίκεντρο. Τοξότη, η αισιοδοξία και η διάθεση για νέες εμπειρίες σε συνοδεύουν καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Εγώ και ρε, η υπευθυνότητα και η προσήλωσή σου στους στόχους αποτελούν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά σου για σήμερα. Υδροχάκια, η ανάγκη για ανεξαρτησία και πρωτοτυπία σε οθεί να δεις τα πράγματα από διαφορετική πλευρά. Και για τα ψαράκια τέλος, η διαίσθηση και η ευαισθησία σου λειτουργούν ως πολύτιμη οδηγή για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Στη Varagons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα. 2310-94-84-05.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tentopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
11: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Oh, the best hits ever.
14: 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και επειδή εγώ το έχω πει επανειλημμένως ότι με τα ψάρια δεν το έχω από την άποψη, δηλαδή δεν ξέρω ποια είναι ο λόφρας και δεν ξέρω τι, γι' αυτό πηγαίνω μόνο στα Lidl που είναι έτοιμα και καθαρισμένα. Ξέρετε όμως πώς φτάσαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνουμε μόνο αυτό που καταναλώνουμε και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες.
1: Μεταφέρονται με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρούμε εγώ και εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα, και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι πραγματικά να τα μαγειρέψουμε.

0: Ο Σιάνος το cry cry και είναι άπαιχτη νέα διαφημίση του WhatsApp. Έτσι μιλάει στην καρδιά των νέων, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα προβλήματά τους, τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση.
1: Για να χωράει εννοείται όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη δική μας ζωή όλα παίζουν.
0: Ο Γιώργος Λιάγκας το έχει δηλώσει ότι δεν θα έπαιρνε ποτέ στο πάνελ του κάποιον παίκτη reality.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μία εξαίρεση.
1: Ποια να, Παναγιά.
0: Βασάλος.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, αμέσως γλυκανίσκη.
1: Βασά, ναι.
0: Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Το ξέρετε, δεν βλέπω τη λόγια να το ξαναπώ. Όμως είδα σε κάποια στιγμή που ο άνθρωπος αυτός είπε ότι ο Λιάγκας με εκτιμά και τα λοιπά και θα μου έκανε πρόταση. Και βγήκε και είπε, νομίζω, η κυρία Χριστίδου, ότι πώς είναι δυνατόν ο Λιάγκας να λέει ότι δεν παίρνει παίκτες reality αλλά δημοσιογράφους και τώρα να πάρει το Βασάλο. Να απαντήσω. Εννοείται ότι δεν παίρνει παίκτες reality. Και δεν θα έκανα ποτέ πρόταση σε έναν άνθρωπο που έχει βγει από reality και έχει πάρει τη δημοσιότητα του reality να τον πάρω σε εκπομπή. Ο Βασάλος όμως είναι ένα παιδί που, ναι, αν έβγαινε τώρα από το reality την επόμενη χρονιά δεν θα του έκανα πρόταση. Τώρα όμως που ο άνθρωπος έχει διαγράψει μια πολύ μεγάλη πορεία τηλεοπτική, έχει εξελιχθεί, δεν είναι ο ίδιος που ήταν ο Βασάλος. Και βλέπουμε ότι και χιούμορ έχει και άποψη, έχει και καλά ελληνικά μιλάει και εμφάνιση έχει. Προφανώς είναι ένα ολοκληρωμένο τηλεοπτικό πρόσωπο και θα του έκανα πρόταση. Αν έβγαινε από το reality χθες δεν θα του έκανα πρόταση. Ούτε τα πρώτα χρόνια.
0: Το ξεκαθάρισε.
1: Δύο σχόλια. Πρώτον, αυτή η μαγιά των ανθρώπων που δουλεύουν στην τηλεόραση να τοποθετούνται ότι εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Θεωρείτε ότι είστε πιο ποιοτικοί, ας πούμε, ότι κάνετε τον εαυτό σας, τον αναβαθμίζετε και θα σας θεωρήσουμε πιο κουλτουριάριδες.
0: Κακάσχημη δήλωση.
1: Είναι
0: κακάσχημη.
1: Τόσο βλακεία.
0: Τεράστια.
1: Να δουλεύεις μέσα στην τηλεόραση.
0: Σαν
1: και να λες,
0: δεν ακούμε ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ δεν βλέπω τηλεόραση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν να μας περιμένεις, ας πούμε, μπράβο, ότι ας πούμε η τηλεόραση έχει σκουπίδιο, οπότε μπράβο που δεν βλέπεις. Ενώ δουλεύεις και ζεις και τρέφεσαι από έναν τενεκέ που λέγεται τηλεόραση. Δηλαδή σταματήστε να το λέτε αυτό. Γίνεστε ακόμα πιο γελοί από ό,τι μπορεί να είστε.
0: Συμφωνώ και με αυτό.
1: Και δεν το άκουσα τώρα μόνο από το Λιάγκα. Γενικά το ακούω και το λένε
0: και
1: με
0: καινούργιο
1: μία.
0: Καινούργιο το έχει πει.
1: Οριακά το λένε και μετά περιμένουν λίγα δευτερόλεπτα για να χειροκροτήσουμε. Δηλαδή εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν θα χειροκροτήσω. Λοιπόν, μόνο μούτζα. Και δεύτερον, γιατί θεωρείς ότι η γνώμη σου είναι τόσο σπουδαία που τώρα ένας άνθρωπος θα κοιμάται και θα ξυπνάει και θα αναρωτιέται. Εμένα ο Λιάγκας θα με έπαιρνε πάνελ, στο πάνελ του.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τον ρώτησε κάποιος, αυτό δεν έχω καταλάβει. Τον ρώτησε κάποιος πιο πριν.
0: Ξεκίνησε, ήταν αφορμή, γιατί είπε, λέει, ότι είναι φίλος μου ο Βασάλος, ο μοναδικός από αυτή την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και έτσι ξεκίνησε. Του είπαν οι άλλοι, θα το κάνεις πρώτα, κατάλαβες, έτσι ξεκίνησε.
1: Τουλάχιστον ερωτήθηκες.
0: Ναι, ναι, ερωτήθηκε. Ναι.
1: Όλη την άλλη την μπουρδολογία, σε παρακαλώ, δούλεψε έτοιμα, γιατί δεν πείθεις κανέναν. Κανέναν όμως.
0: Ευχαριστούμε.
1: Έμα.
0: Συμφωνώ.

0: Lady A στο υπέροχο Needs You Now. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα όλων των εποχών, 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, εκφράσεις,
0: ναι,
1: που μπορεί να κρατήσουν μία διάδα ερωτευμένη έως και για πάντα.
0: Α,
1: αν
0: ωραία.
1: Υπάρχει δηλαδή αυτό.
0: Αχ, τι ωραία, για πες.
1: Στο νούμερο 1, σε εκτιμώ.
0: Ωραία.
1: Είναι μια αναγνώριση που είναι θεμέλιο, ρε παιδί μου, της αγάπης. Όλοι έχουμε ανάγκη να νιώθουμε πως οι προσπάθειές μας δεν μένουν απαρατήρητες, ειδικά από τον άνθρωπό μας.
0: Έτσι.
1: Πώς πέρασες τη μέρα σου? Πάρα πολύ απλό, οριακά μαγικό. Αυτή η ερώτηση δείχνει ενδιαφέρον, φροντίδα και διάθεση για ουσιαστική επικοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ απλή ερώτηση. Στο νούμερο 3, συγγνώμη.
0: Α.
1: Το συγγνώμη δεν είναι αδυναμία, είναι ένδειξη συναισθηματικής ωριμότητας. Δηλαδή, οριακά μπορεί να διαλύσει μια ένταση και να σταματήσει έναν ανούσιο καυγά. Ανούσιο καυγά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο νούμερο 4, σε καταλαβαίνω. Πάλι πάρα πολύ απλό. Γεφυρώνει τους δύο ανθρώπους όταν ο σύντροφός σου σου μοιράζεται κάτι που έγινε, ας πούμε, στη δουλειά, με μια φίλη, ένα περιστατικό,
0: ναι,
1: που για σένα μπορεί, οκ,

0: και να μην βγάζει απόλυτο νόημα, είναι να μην αντιδρούσει το ίδιο. Ένα σε καταλαβαίνω, σε φέρνει αμέσως πιο κοντά του. Mm-hmm. Χρειάζομαι βοήθεια ή χρειάζεσαι βοήθεια.
1: Εντάξει, επίσης, να μην έχουμε ντροπή, ρε παιδιά, ακριβώς ούτε εγωισμό.
0: Ακριβώς αυτό. Και κλείνω με την έκφραση, ας δοκιμάσουμε και τη δική σου ιδέα ή αυτό που θα ήθελες εσύ. Κάθε σχέση είναι μια συνεργασία, mm-hmm. όχι μονόλογος. Ναι. Το να δώσεις χώρο και χρόνο στις ιδέες του άλλου δείχνει σεβασμό και διάθεση για συμβιβασμό, τον οποίο τον έχει γραμμένο μέσα εισαγωγικά. Ναι, γιατί δεν είναι συμβιβασμός τώρα να πεις ας δοκιμάσουμε και τη δική σου ιδέα. Εντάξει, για το συμβιβασμό. Πολύ ωραίες είναι αυτές οι εκφράσεις. Μπράβο σας.
1: Όντως. Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
3: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
2: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχεις Σκόντα για όλους.
4: Οκ. Πάρτο, απλά πάρτο.
5: Απλά πάρτο. Ποιο?
6: Το Aquila's Meal. Απλά
5: τι είναι?
6: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
17: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
16: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
17: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
18: Η μαμά είπε...
10: πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
18: Και εσύ τι είπες?
10: Ή happy days ή τίποτα.
19: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
10: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
20: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Η ώρα είναι 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 10, Βασίλης και Αναστασία.
0: Καλημερούδια στην Έλενα, τη Βάσο, τη Μαρία, τη Δέσποινα, τη Χριστίνα, την Άννα, τον Λεωνίδα και την Ελευθερία.
1: Λαβή, δώρα επιταγή 20 ευρώ από τα αγαπημένα μας Λαβή, σίγουρα ένα κοντά σας. Πώς την κερδίζετε? 6931-968-968 είναι ο αριθμός του Viber. Γράφετε Λαβή και ενώ ονοματεπώνυμο, τυχερός τυχερή ειδοποιείται με μήνυμα και εξαργυρώνει την επιταγή στο κατάστημα της παλιών πατρών Γερμανού.
0: Έχουμε και τρομερή προσφορά στα Λαβή στον Εύοσμο, στο αγαπημένο μας κατάστημα. Ένα συν ένα δώρο με 22 ευρώ και άνω αγορές. Δώρο εντελώς δωρεάν, ένα κόσμο από επιλεγμένη συλλογή.
1: Έχουμε και 7 σημάδια ότι έχει ηγετικές ικανότητες, αλλά δεν το

0: Chris Isaac στην τραγουδάρα Blue Hotel και αυτή είναι εδώ στο 96 με 8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και εννοείται με το WhatsApp για τη νέα γενιά Gen Z που η αλήθεια ότι είναι πολύ διάστατη, αποδέχεται τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο και κάπως έτσι κινείται και το WhatsApp πια μπαίνοντας σε μια νέα εποχή.
1: Το αγαπημένο μας WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.
0: Παίζει να έχετε αυτά τα σημάδια που θα ακούσετε τώρα, τα οποία είναι, δείχνουν λέει ηγετικές ικανότητες και εσύ το γνωρίζεις.
1: Ναι.
0: Σημάδι νούμερο 1. Οι άνθρωποι ζητούν συχνά τη γνώμη σου.
1: Α, ωραίο.
0: Είναι από τα πιο ξεκάθαρα λέει σημάδια ηγετικών ικανοτήτων κτλ. Νούμερο 2. Παραμένετε ψύχρεμοι όταν οι άλλοι πανικοβάλλονται.
1: Α, χρήσιμο αυτό, πολύ.
0: Έτσι, σε περίοδους πίεσης, λέει, πολλοί άνθρωποι αντιδρούν παρορμητικά ή αφήνουν το άγχος να επηρεάσει τις αποφάσεις τους. Αν όχι εσείς, τότε είστε σε καλό δρόμο.
1: Ναι.
0: Νούμερο 3. Αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες χωρίς να σας το ζητήσουν.
1: Αναλόγως την πρωτοβουλία.
0: Εδώ τώρα, μπράβο, ναι. Εδώ θέλει λίγο να περιμένεις καμιά φορά. Χρειάζεται να πάρεις πρωτοβουλίες.
1: Ναι.
0: Ξέρετε να ακούτε πραγματικά.
1: Σημαντικό αυτό, πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Και τέλος, σας ενδιαφέρει η πρόοδος των άλλων. Δεν είστε δηλαδή ζηλιάρδες, ξέρω, παράδειγμα.
1: Καλά, ζηλιάρδες δεν είμαι, αλλά και ψιλοχέστηκα για την πρόοδο. Ναι. Θέλω να πάω να χάσω και τον ύπνο, επειδή όλος δεν προοδεύει. Δεν θα το... Εκτός αν κρατάει και εμένα κάτω. Αν κρατάει και εμένα κάτω, να πω...
0: Ναι.
1: Βρε Κώστα, πρόοδευσε. Άμα δεν με κρατάει... θα πω Κώστα στα χίλια. Δεν με πολύ νοιάζει τώρα τι κάνεις. Φύγε από κοντά μου, βρωμάς, ξέρω εγώ.
0: Ακούγονται, πολύ λογικό.
1: Ναι, κάπως έτσι.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σερ στο υπέροχο Ντόβελα Μωρέ εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω άρθρο για τη νέα μόδα που ίσως είναι και η πιο τέλεια μόδα που έχει ξεσπάσει εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: Και έχει ξαναφέρει το διάβασμα και τα βιβλία στην επιφάνεια.
0: Τι ωραία.
1: Εννοείται ότι υπήρχαν, ρε παιδί μου, θέματα συζήτηση και πολλά σουσού και κατά τα ραντεβού και στις φιλικές παρές που ξεκινούσαν τι μουσική ακούς, ποιο είναι το αγαπημένο σου συγκρότημα. Μετά ήρθαν οι σειρές του Netflix, πάει, χαθήκαμε και λίγο από τη μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα όμως, μία άλλη ερώτηση φαίνεται να κερδίζει έδαφος: τι βιβλίο διαβάζει αυτή την εποχή?
0: Ερώτηση από τα παλιά. Τι βιβλίο
1: αυτή
0: διαβάζει?
1: Αυτή η ωραία μόδα mm-hmm. έχει ξεκινήσει, παιδιά, από το BookTok. Είναι η σειρά του TikTok, από εκεί βγαίνει,
0: mm-hmm.
1: που κερδίζει έδαφος και προσελκύει ανθρώπους που διαβάζουν βιβλία, σχολιάζουν βιβλία που διαβάζανε, προτείνουν βιβλία να διαβάσεις. Είναι μια τεράστια κοινότητα βιβλιοφίλων και βιβλιοφάγων.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν, λέει, αποκλειστικά χορί, challenges και memes, πλέον εκατομμύρια χρήστες ανταλλάσσουν προτάσεις βιβλίων, κριτικές, αναγνωριστικές εμπειρίες και παράλληλα με το BookTok που καταλαμβάνει ένα χώρο στα social,
0: mm-hmm.
1: ολοένα και περισσότεροι, λέει, διάσημοι εμφανίζονται δημόσια με ένα βιβλίο στο χέρι, αγκαλιά, από την Dua Lipa μέχρι την Gerber και την Kendall Jenner, ας πούμε. Η ανάγνωση έχει μετατραπεί σε κομμάτι της δημόσιας εικόνας, όχι για να πουλήσεις γνώσεις, ότι ξέρεις, αλλά πλέον ως στοιχείο της προσωπικότητας. Ίσως όμως, λέει, η μεγαλύτερη εξήγηση βρίσκεται αλλού. Μετά από χρόνια ατελείωτου scrolling, πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν αρχίσει και κουράζονται από τη διαρκή κατανάλωση περιεχομένου από τα social.
0: Ναι.
1: Το λεγόμενο doom scrolling δεν θεωρείται πλέον cool. Αντίθετα, η δυνατότητα να αφήσεις για λίγο στην άκρη το κινητό και να αφοσιωθείς.
0: Δύο σελίδες να διαβάσεις ένα
1: βιβλίο. Να αφιερωθείς, ναι, σε μια ιστορία για μερικές ώρες, μοιάζει ολοένα και πιο ελκυστική.
0: Έτσι,
1: πάρα πολύ ωραίο. Επιτέλους.
0: Πολύ ωραίο. Επιτέλους, όπως το είπες. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05. Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό, είναι στη φύση του.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Hey, the best hits ever.
13: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Όχι, δεν είναι κάποιο τραγούδι, αλλά είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία, το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν.
1: Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

0: Harry Styles, τραγουδάρα ζητουγός και αυτή είναι εδώ στο 96,8 Velvet και Ελένη Γερασιμίδου.
1: Yes.
0: Συμπαθέστατη, δε.
1: Και λατρεύουμε.
0: Έτσι, και με αφορμή μια παράσταση που ανεβάζει τώρα με τον σύζυγό της, που θα είναι κάτι ανάμεσα σε θεατρικό και stand-up comedy κτλ. Τέλος πάντων, τη βρήκε δημοσιογράφος, τη ρώτησε διάφορα. Τη ρώτησε όμως και το εξής.
2: Πρόσφατα κλείσατε και 46 χρόνια με τον κύριο Ξένα.
3: Ναι.
2: Πώς είναι η ζωή όλα αυτά τα χρόνια δίπλα του?
3: Κοίταξε, διασκεδαστική είναι, αλλά έχει και ώρες που είναι πάρα πολύ βαρετή. Του λέω, καλά, εντάξει, μπορεί να μην γερνάμε μαζί. Ακριβώς, γερνάμε. Όχι μαζί, βαριόμαστε μαζί όμως.
2: Φτάσατε κοντά στο να πείτε το τέλος?
3: Καθημερινά. Ποτέ. Πριν από 1-2 χρόνια πήρα μια μέρα την δικηγόρο μου και της είπα ότι θέλω να χωρίσω και με έβρισε και με είπε σκύλα. Ότι θέλω να χωρίσω αυτόν τον άγιο άνθρωπο, έτσι φαίνεται.
0: Κατάλαβες.
1: Εν τω μεταξύ, αυτή κάθε φορά που τη ρωτάει. Έχει το ίδιο σκηνικό τώρα σε κάθε συνέντευξή της. Λέει το ίδιο σκηνικό.
0: Ναι.
1: Το είχα δει. Μην τη ρωτάτε, αφού βλέπετε κι εσείς τώρα, μην τη ρωτάτε αυτό το πράγμα. Έχει πάρει μια φορά εκνευρισμένη τη δικηγόρο της, καημένη γυναίκα.
0: Ποιος
1: ξέρει τι της έκανε κι ο άλλος. Και κάθε φορά που τη παίρνουν συνέντευξη, τη ρωτάνε για τα 46 πλέον χρόνια γάμου. Και λέει, πριν από 1-2 χρόνια πήρε τη δικηγόρο μου και μου είπε. Νιώθω ότι ακούω τη γιαγιά μου και τον παππού μου να με λένε ιστορίες πραγματικά. Δεν θυμάζω τότε που. Ναι, γιαγιά μου, το έχει ξαναπεί. Ναι, και με είχε πει. Ναι, το ξέρω βασικά μου, το έχει. Το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Καλά να είναι και οι δύο αγαπημένοι.

0: The Fray, How to Save a Life, εδώ στο πρωινό Velvet που ευχαριστεί θερμά και σήμερα και ανανέωνο ραντεβού για αύριο το πρωί στο πρωινό της 5ης ακριβώς στις 7.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.
2: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, να φτιάξω κάτι να φάμε?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
4: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
5: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
5: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1530.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο

0: Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
3: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
2: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
3: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
4: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Έτσι, ακόμα και το καλοκαίρι θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη 3 Ιουνίου, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε με τη ζέστη, με τον ήλιο, με την ωραία τη μουσική. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα περιμένω σε λίγο να ακούσω και τα δικά σας νέα. Μαζεύω κι εγώ σιγά σιγά τις ειδήσεις της ημέρας. Και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε με Fry Height και Every Time.

Nothing Breaks Like a Heart από Mark Ronson και Miley Cyrus, η οποία Miley Cyrus λίγες μέρες πριν απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood, Hollywood Walk of Fame. Και ξέρετε, είναι μια τελετή όπου σηκώνουν το αστέρι, κάνουν τα αποκαλυπτήρια και έχουν και κάποιους ανθρώπους που μιλάνε για τον εκάστοτε καλλιτέχνη. Συγχαρητήρια λοιπόν στη Miley Cyrus. Τώρα πίσω στα δικά μας, τα πολύ ωραία, τα ζεστά, τα καλοκαιρινά, θερμοκρασία πάνω από τους 25 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι αν έχουμε ένα ωραίο κλιματιστικό, μια ωραία δροσιά στο χώρο που βρισκόμαστε, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Θέλω να μου πείτε εσείς τι κάνετε, πώς είναι η μέρα σας, πώς πάει η δουλειά σας. Θέλω να σκεφτείτε για λίγο ποιο είναι και το αγαπημένο σας καλοκαιρινό τραγούδι. Αυτό να μου στείλετε στο Viber του Velvet 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα, Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: Otto Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: You Don't Love Me από Don Pen, 96,8 Velvet. Την καλημέρα μου σε όλους. Τετάρτη 3 Ιουνίου, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2, παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Η Χαρά θα είναι στο μικρόφωνο και έχω και σήμερα στην παρέα μου την Access Fashion, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα κάνει ένα μεγάλο fashion bazaar και για καλό σκοπό κιόλας. Είναι πολύ ωραία τα bazaar, σας το είπα και χθες. Μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω, να κάνω τη βόλτα μου, να χαζεύω και να βρίσκω πολύ ωραία κομμάτια σε πολύ προσιτές τιμές. Οπότε θα είναι από 5η 4 έως και Κυριακή 7 Ιουνίου, καθημερινά 11 το πρωί με 9 το βράδυ, στο περίπτερο της πρώην εμπορικής που είναι απέναντι από τον πύργο του ΟΤΕ στη ΔΕΘ. Θα έχει δωρεάν πάρκινγκ για τους επισκέπτες. Access Fashion Bazaar, νομίζω αξίζει να πάμε μια βόλτα πριν πάμε και τις διακοπές μας. Σε λίγο επιστρέφω με Irene Cara και What a Feeling.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, είμαστε τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξίδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
1: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Mystify από τους In Excess, υπέροχο τραγούδι της δεκαετίας του 80. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τώρα αυτό που θα σας πω το άκουσα και στην εκπομπή της Face Κορδά στην τηλεόραση και το διάβασα τώρα για τον Λευτέρη Πανταζή, ο οποίος μέσα στο καλοκαίρι θα ανοίξει ένα σουβλατζίδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχει βρει το χώρο ήδη και μάλιστα θέλει στο μέλλον να το κάνει αλυσίδα το συγκεκριμένο, αλλά είπε ότι θέλει να προσφέρει ποιοτικό φαγητό, μεγάλες χορταστικές μερίδες, όμως σε προσιτές τιμές. Να το δούμε στην πράξη για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε και με τα υπόλοιπα. Περιμένουμε, μέσα στο καλοκαίρι θα ανοίξει. Ούτως ή άλλως η εστίαση είναι μια επιχείρηση, επιχειρήσεις που έχουν επιτυχία.
1: Με χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
3: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
10: Okay.
11: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
12: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
10: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Ναι.
15: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
16: Με τις E-Jets

0: Κάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
1: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
1: Τι εννοείς, με Σίτζετς ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
0: Σίτζετς, και είσαι ήδη εκεί.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
4: Και εσύ τι είπες?
3: Happy days, eat!

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Δεύτερο 60 λεπτό θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Τετάρτη 3 Ιουνίου σήμερα. Καλοκαιρινή ημέρα. Το περιμέναμε το καλοκαίρι. Ήρθε. Τώρα πρέπει να βρούμε τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Ειδικά στην πόλη. Είναι λίγο δύσκολο. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Αμέσως τώρα, Tiffany, I think we are alone now.

Να, ένα πολύ ωραίο τραγούδι για ταξίδι. Getting away with it, αυτή είναι η James εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις δύο χαρά στο μικρόφωνο. Διαβάζω ότι έγινε σαν σήμερα το 1953. Ο Elvis Presley αποφύτησε από το Λύκειο και μάλιστα στη φωτογραφία της αποφύτησής του έχει αυτή την χαρακτηριστική σγουρή τούφα που προεξέχει στο μέτωπό του, που θα γινόταν αργότερα ένα από τα χαρακτηριστικά της εμφάνισής του. Έψαξα να βρω αυτή τη φωτογραφία, τη βρήκα και όντως ισχύει αυτό. Μετά ρώτησα τον εαυτό μου πώς ήμουν εγώ άραγε στη φωτογραφία της αποφύτησης και η απάντηση είναι ότι δεν θέλω να θυμάμαι. Εσείς πώς ήσασταν? Θέλω να μου πείτε στο Viber πώς το περιγράφετε τον εαυτό σας τότε όταν αποφυτούσατε από το Λύκειο. Pretty Woman για τη συνέχεια, αυτός είναι ο Roy Orbison.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: Αυτή είναι η Cranberries και το Zombie 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, όταν μαζεύεστε στο σπίτι όλη η οικογένεια, βέβαια ο καθένας κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να δουλεύει, να κάνει βιντεοκλήση, κάποιος μπορεί να παίζει παιχνίδι, κάποιος άλλος μπορεί να είναι στο ίντερνετ να κάνει κάτι άλλο. Αυτό γίνεται, αλλά μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερα και χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Αυτό είναι το Day Fiber. Τώρα έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, αλλά έχετε και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps στα 19,90 το μήνα, συν την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Day.gr κάθετος Fiber, εκεί μαθαίνετε και περισσότερα. Patrick Swayze σε πάρα πολύ λίγο, She's Like the Wind.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Είναι επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
14: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
15: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
16: www.nyc.gr.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
19: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
20: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
19: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
21: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Έτσι θέλουμε για κάτι ανεβαστικό για την ημέρα μας. Billy Joel και Uptown Girl, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Βλέπω τώρα ότι τον Ιούλιο θα έχουμε τους Il Volo στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι Ιταλοί τενόροι, οι οποίοι εκπροσώπησαν την Ιταλία στη Eurovision το 2015. Το τραγούδι ήταν το Grande Amore, υπέροχο. Νομίζω καλή ευκαιρία να το ξανακούσετε, τώρα που σας το υπενθύμησα. Αν δεν κάνω λάθος, είχαν βγει Τρίτη και τώρα έρχονται Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Επειδή είναι μία και μοναδική εμφάνιση, ίσως θα θέλετε να κλείσετε από τώρα εισιτήριο. Θα έχουμε λοιπόν τους Il Volo εδώ στη Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom, live elite.
3: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκαντι.

0: Κυριακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: το Velvet.
1: Συνεχίζουμε. Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Μεσημέρι Τετάρτης και βλέπω στους 28 η θερμοκρασία. Νομίζω θα το πιάσουμε και το 30 σήμερα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τα νέα σας τώρα, τα μεσημεριανά, περιμένω στο Viber του Velvet. 6931-968-968. Αμέσως τώρα σας φέρνω τότε, είναι το Αφρικά.

αγαπημένη Emily Sandé. Next to me λοιπόν, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, μία από τις πρώτες σκέψεις μας, κυρίως το καλοκαίρι, είναι το αντιλιακό μας εννοείται. Αλλά θέλουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα από αυτό. Για παράδειγμα, θέλουμε ευκολία, θέλουμε ανυδάτωση, θέλουμε ανάλαφρη υφή, θέλουμε υψηλό δείκτη προστασίας. Όλα αυτά λοιπόν τα βρίσκουμε στο νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiter. Είναι ένα αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα, απλώνεται πολύ γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Θα το βρείτε σε ειδική αντλία, η οποία μετατρέπει το γαλάκτωμα σε μικροσταγονίδια για να προσφέρει ενυδατικές και περιποιητικές ιδιότητες, τις οποίες βρίσκουμε σε μια κρέμα. Εννοείται πως έχει ανάλαφρη αίσθηση, δεν κολλάει καθόλου, έχει προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα ευρέως φάσματος, τα οποία κατανέμονται και άριστα στην επιδερμίδα. Είναι ιδανικό επίσης για πολύ ξηρό αφυδατωμένο δέρμα, αν έχετε, και επίσης για εσάς που δεν προτιμάτε και το αντιλιακό λάδι. Είναι το νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiter.

0: Revivals, I Touch Myself εδώ στον Velvet με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σήμερα, 3 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Τώρα, μπορεί σε άλλες χώρες να είναι δεδομένο, να είναι καθημερινότητα αυτό. Εμείς λίγο δυσκολευόμαστε, κυρίως λόγω έλλειψης υποδομών, αλλά υπάρχουν ομάδες οι οποίες βλέπω ότι κάνουν ημερήσιες ποδηλατικές εκδρομές. Πώς μπορεί, ας πούμε, να πάτε για πεζοπορία, μπορείτε να πάτε να κάνετε και ποδήλατο. Πείτε ότι βρίσκεται μια τέτοια ομάδα. Πόσο καιρό έχετε να κάνετε ποδήλατο? Γιατί εγώ νομίζω θέλω λίγη εξάσκηση. Έχω πολλά χρόνια και θεωρώ πως για να βρω έτσι και την ισορροπία και το πώς να μπορώ να ανταπεξέλθω στη διαδρομή, θα χρειαστώ λίγα μαθήματα. Πείτε μου στο Viber, να ξέρω και για σας, να μην νιώθω μόνη μου. Μέλισσα Έθεριτς, σε πάρα πολύ λίγο, Like the way I do.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit. Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις το βάρδουλο να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένα ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
15: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Αυτή είναι η Λόρα Μπράνιγκαν και τον Γκλώρια. Λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιο Τσουρνάβα στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 η Love the 80s. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε το Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 11. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Στο ΚΔΑΠ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό.

0: Πολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
2: Καλησπέρα σε όλη την παρέα του 96,8 Velvet. Ακόμη ένα μεσημέρι. Το έχουμε στη διάθεσή μας για να απολαύσουμε μουσική, να απολαύσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε παρέα. Έχω ετοιμάσει Μαράια Κάρι, Αντέλ, Κρις Ντεμπέρκ, Ματόνα, Λένι Κράβιτς και πολλούς ακόμη. Θα ξεκινήσω όμως με τους Queen. Ανεβάστε την ένταση, μείνετε μαζί μου. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Ντάφι Μέρση στον 96,8 Velvet. Κάποιοι τυχεροί πηγαίνετε στις εργασίες σας όχι με γιο ταχύ, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά με το ποδήλατό σας. Και έτσι ωφελείστε και εσείς, ωφελείτε και το περιβάλλον. Σήμερα λοιπόν να σας πω ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου, όπως έχει καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια η ημερομηνία αυτή, 3 Ιουνίου, για το ποδήλατο που εντάξει, η χώρα που ξεχωρίζει ποδηλατικά και το έχει κάνει επιστήμη είναι σίγουρα η Ολλανδία. Εκεί υπολογίζεται ότι πάνω από το 50% των ανθρώπων της πηγαίνουν στις εργασίες τους χρησιμοποιώντας ποδήλατο. Άλλωστε, όσοι έχετε επισκεφτεί Ολλανδία, έχετε δει τι γίνεται με τα ποδήλατα. Chris De Berg, ανεβαίνουμε κι άλλο τώρα. High on Emotion και σε λίγο Mariah Carey και Adele στον Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Ένα ντουέτο από την Αυστραλία που είχε να δώσει πολλά η Savage Garden, τελικά περιορίστηκαν μόνο σε δύο άλμπουμς που έβγαλαν βέβαια άπειρες επιτυχίες, διότι μετά ο ένας εκ των δύο, Darren Hayes, που ήταν και στα φωνητικά, αποφάσισε να κάνει μια solo καριέρα, όχι πάντως με την ίδια επιτυχία. Εν τω μεταξύ, σήμερα συνέχεια στις Πανελλήνιες με αρχαία ελληνικά, με βιολογία, με μαθηματικά. Την καλησπέρα μου. Εύχομαι να πήγατε πολύ καλά εσείς που δώσατε σήμερα μαθήματα και εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά που κάνετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια αυτές τις μέρες. Σύντομο διάλειμμα. YouTube, Βάγια Κοντίος, Αναστέζια, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι γιντροπή δεν βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Α, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Στη Faragons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
13: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
14: Okay.
15: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
14: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
14: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
17: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

πως αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: All around the world. Και όταν είσαι γνωστός αθλητής σε ολόκληρο τον κόσμο, τότε κάνεις απίστευτα deal. Ο Στεφ Κάρι, λοιπόν, ο γνωστός μπασκετμπολίστας στο NBA, υπέγραψε δεκαετή συμφωνία με κινέζικη εταιρεία για χορηγία παπουτσιών, η οποία θα το αποφέρει 400 εκατομμύρια δολάρια, αστρονομικό ποσό για 10 χρόνια για τον Στεφ Κάρι, ξέχωρα βέβαια από όλα τα έσοδα που έχει από την ομάδα που αγωνίζεται. Πραγματικά μυθικά χρήματα. Τώρα, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσαμε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και σταθερό. Σύντομο διάλειμμα, άλλες 2 ώρες γεμάτες με μουσική στον Velvet, μόλις επιστρέψω.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Oh! Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα. Ότι θα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος.

0: Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Ήδη φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας σήμερα Τετάρτη. Άλλες δύο ώρες εδώ στη διάθεσή μας για πολλή μουσική. Είμαι ο Στάρικας Τουρνάβας. Εδώ θα πάμε με Whitney Houston, Evanescence, Kim Wilde, Tabba, αλλά και Pointer Sisters. Αυτό είναι τώρα το I'm So Excited.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Έτσι ήταν Shape of You. Η Lily Collins στο Emily in Paris έχει αρκετές μέρες που γύρισε στο Παρίσι μετά τα γυρίσματα στη Μύκονο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να ξεχάσει τη χώρα μας. Ανέβασε στο Instagram της ένα post λέγοντας «Επιστρέψαμε στο Παρίσι, αλλά θα έχουμε για πάντα την Ελλάδα». Και το συνόδευσε με μια σειρά από φωτογραφίες από τη Μύκονο. Τώρα, πότε θα προβληθεί η έκτη σεζόν του Emily in Paris, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως. Υπολογίζεται πάντως ότι τέλη του 26 θα προβληθεί η έκτη και τελευταία σεζόν, όπως έχει υποθεί, που έχει γυρίσματα στη χώρα μας αλλά και στο Μονακό. Kim Wilde τώρα, You Keep Me Hanging On The Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: R.E.M. Shiny Happy People στον 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη, εδώ που θα έχουμε την ευκαιρία το φθινόπωρο να δούμε από κοντά την εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο και μάλιστα σε μεγάλα παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία, διότι αποφασίστηκε από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ότι τα δύο αυτά μάτς αρχές Οκτωβρίου θα τα δώσει η εθνική μας στο γήπεδο της Τούμπας. Οπότε μετά από μια πενταετία και βάλε, η εθνική μας επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για όσους θελήσουν να τη δουν από κοντά στα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία. Τώρα, ποιος είναι ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι? Το μαγευτικό Dubrovnik. Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας στο Dubrovnik για city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Και εγώ επιστρέφω με Police Weekend και είναι ξέσ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρομαι πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα. Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέιπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου?
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
5: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Θα αναποδιές τη ζωή μου.
6: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
7: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Είναι ξέρεις και 96,8 Velvet, ένα από τα μεγάλα μουσικά γεγονότα του 26. Είναι η επιστροφή στις ζωντανές εμφανίσεις για τη Celine Dion μετά από τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος προγραμμάτισε το φθινόπωρο κάποιες συναυλίες στο Παρίσι και έγινε τέτοιος χαμός που μόλις ανακοινώθηκε ότι η Celine Dion θα κάνει 10 εξτρά συναυλίες το 27 λόγω της τεράστιας ζήτησης λοιπόν που είχαν οι προηγούμενες και πολλοί κόσμος δεν μπόρεσε καθόλου να βρει εισιτήρια. Δικαιολογημένος ο χαμός για τη μεγάλη Celine Dion.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Η Happy Days ή τίποτα?
11: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: το Velvet.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Σε εσάς που είστε ήδη από τις 2 μαζί μας και σε εσάς που ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας. Έχουμε άλλα 60 λεπτά γεμάτα με μουσική. Μοστάρια Τσουρνάβας. Εδώ θα πάμε με Σαντάνα, Χα, Lady Gaga και Bruno Mars. Έρος Ραμαζώτη αλλά και Kim Carnes. Αυτό είναι τώρα το Betty Davis Eyes.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Nelly Furtado, I'm like a bird. Φέτος το καλοκαίρι είναι κάποιες περιοχές της Ευρώπης που για να τις επισκεφθείς θα πρέπει να πληρώσεις πολλά χρήματα για διανυκτέρευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, οι ακριβότερες περιοχές της Ευρώπης φέτος το καλοκαίρι για διανυκτέρευση είναι η Μύκονος, είναι το Ιντερλάκεν, μια πολύ όμορφη κομμόπολη στις Άλπεις στην Ελβετία. Και μέσα στη δεκάδα επίσης είναι το Εδιμβούργο, το Ρέγιαβικ, το Λονδίνο και αρκετές ακόμη πόλεις. Στον αντίποδα, με πολύ καλές τιμές για διανυκτέρευση, θα βρεις τα Τίρανα, το Κισινάο στη Μολδαβία, το Σεράγεβο, το Βελιγράδι, τη Σόφια και τις πόλεις της Πολωνίας, Βαρσοβία και Κραγωβία. Σε λίγο το απίθανο ντουέτο Lady Gaga και Bruno Mars, το Die With A Smile. Πρώτα πάμε στα 80's με Opus και Life Is Life στον Velvet.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Στέικον μια χά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Είναι Τετάρτη, προσφέρεται και για κινηματογράφο η σημερινή μέρα, έτσι για θερινό σινεμά και όχι μόνο. Παίζουν αρκετές ταινίες, παίζει ταινία Backrooms που είναι μια ταινία τρόμου η οποία έχει σαρώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σκηνοθεσία από έναν YouTuber ο οποίος έφτιαξε το όλο concept. Από εκεί και πέρα η ταινία Beast για τους φαν των πολεμικών τεχνών και συνεχίζει ο Μάικλ και ο διάβολος φοράει πράντα νούμερο 2. Συντομότατο διαλυματάκι αμέσως μετά εδώ για Cindy Lauper στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το Zip Coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Σημερωμάτω.
2: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Οπ, στοπ, κατ.
2: Σε παρακαλώ.
3: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
6: Πίεση, φίλια, τσεχαρά. Είδα κάνετε μπρέα.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
3: Όσο θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
3: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
9: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
10: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
9: Α, οκ. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
10: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
9: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
10: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
11: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
12: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
13: Oh, τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
16: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr.
17: Okay.
18: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
19: Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
19: Απλά τι είναι?
20: Double Cheeseburger. McNuggets. Αναψυκτικό και πατάτες.
17: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις?
21: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή. ιστορική τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Roxette, it must have been love. Τώρα μπορείς να είσαι σπίτι, να βλέπεις μια σειρά, ένας άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με ντοκλήση και όλα αυτά χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα με ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19 και 90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά. Περισσότερα θα μάθεις στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber και εσείς μείνετε στον Velvet για να ακούσετε περισσότερα αγαπημένα τραγούδια σε λίγο. Εγώ είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και ένα εξαιρετικό βράδυ, ό,τι και αν κάνατε. Σε λίγο εδώ κοντά σας. Πινελόπη Δαμιανίδου και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax

0: ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapousia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapousia ξέρει.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
7: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτητών. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: Ναι.
10: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
14: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
15: Γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε σήμερα, απόγευμα Τετάρτης 3 του Ιουνίου. Πολύ καλύτερα τα πράγματα, νομίζω, από άποψη κρυώματος, που χθες ήμουν χάλια που σας έλεγα. Εντάξει, πάμε καλύτερα, νομίζω. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε το πρώτο μας μέρος με Black και το Wonderful Life. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε με Σερ και Michael Jackson. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Rolling in the Deep και η Adele στο 96,8 Velvet στα 14 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8 στο 96,8 Velvet. Περιμένω στο Viber να μου πείτε πώς πήγε αυτή η Τετάρτη σας, τι κάνατε, πώς την παλέψατε με αυτή τη ζέστη που έχει την άπειρη σήμερα. Νομίζω είναι η πιο ζεστή μέρα από τις προηγούμενες. Στο 6931-968-968 σας περιμένω λοιπόν για τις επόμενες 3 ώρες περίπου και φύγαμε αμέσως. That's all. Σε λίγο ερχόμαστε με τη Σακύρα και τη Whitney Houston.

0: Αυτό κυριολεκτικά είναι το sign σας. Να κλείσετε εισιτήρια τώρα με την Aegean που πηγαίνει σε 43 προορισμούς απευθείας από Θεσσαλονίκη, 18 εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Δεν ξέρω, καμιά Ιταλία θα έλεγα μπορείτε να πάτε, γιατί όχι. Στο Μιλάνο για παράδειγμα για shopping ή και στη Ρώμη για βόλτες, τα πιο ιστορικά σοκάκια της Ευρώπης και ένα απεριτίβο. Και τι ωραία, και μπρουσκέτες εκεί και φαγητό και μακαρόνια και πίτσα. Ο χαμός. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο aegeanair.com αν δεν έχετε κλείσει ακόμη κάτι, να κλείσετε τα εισιτήριά σας και για το εξωτερικό. Μπορείτε να πάτε παντού όπου εσείς θέλετε και εννοείται να μου στείλετε και στο Viber τι έχετε κανονίσει για να ξέρω κι εγώ να πάρω ιδέες. Brian Adams σε πολύ πολύ λίγο, U2 και Teddy Swims πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό, είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω, ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη, συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
6: Καλό.
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
7: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
7: Εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
8: Ασυχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
9: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού.
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι, μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Στη Varagons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05. Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
1: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.

0: You're always on my mind, Pet Shop Boys, στο 96,8 Velvet. Μπορείτε, αν έχετε στο μυαλό σας σπουδές, να πάτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο να κάνετε μια κουβέντα. Έχει ιστορία από το 1982 και είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Έχει συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει πάνω από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Και γενικά μπορείτε να το βρείτε στην καρδιά της πόλης, στις δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις του, των 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριό του στην Οδό Εγνατία 46.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Θες να βγούμε, δηλαδή?
3: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?

0: Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom.
8: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strong. Live Elite.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

96,8 Velvet στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Τετάρτης 3 του Ιουνίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. R.E.M. για το ξεκίνημά μας, The One I Love. Σε πολύ πολύ λίγο Stevie Wonder. Αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με Bruno Mars και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών μόνο εδώ.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Sing, στον 96,8 Velvet στα 13 λεπτά μετά τις 6. Παλεύαμε χθες όλο το βράδυ με κάτι κουνούπια. Χαμός, δεν ξέρω αν το βιώνετε κι εσείς. Έχουν βγει τα κουνούπια για τα καλά και είναι και πολύ επιθετικά τώρα τελευταία. Και πάνω σε μία είδηση έπεσα σήμερα το πρωί που έλεγε για την Google ότι ζητάει άδεια, λέει, να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια σε Καλιφόρνια και Φλόριντα. Ακού τώρα να δεις. Και όλο αυτό με στόχο, λέει, τη μείωση των πληθυσμών εντόμων που μεταδίδουν ασθένειες. Τώρα δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι δεν έχουν πάρει ακόμη την άδεια. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Πάντως σκεφτείτε λίγο, 32 εκατομμύρια κουνούπια να απελευθερωθούν. Τι λέει καλέ εδώ, θα μας τρελάνουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πω. Bill Medley αμέσως τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Bruno Mars. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Woman in Love στο 96,8 Velvet στα 29 λεπτά μετά τις 6. Δεν ξέρω για καλοκαίρι τι έχετε κανονίσει. Πάντως εγώ τώρα που σκέφτομαι χρόνια ότι θέλω να πάω σε αυτή τη Σύρο, δεν είναι δυνατόν δηλαδή να με έχω κλείσει ποτέ. Αλλά φέτος δίνεται αυτή η ευκαιρία, να ξέρετε, και σε μένα και σε εσάς, να πάμε στη Σύρο. Είναι από αυτά τα νησιά που δεν τα φωνάζεις, αλλά όποιος πάει, ξαναπάει. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Νεοκλασικά, καλντερίμια, χαρακτήρα που δεν τον βρίσκει σε άλλο νησί. Και φέτος η Αιτζίαν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα, παρακαλώ. Οπότε νομίζω ότι έχει έρθει αυτή η ώρα να την ανακαλύψουμε και να πάμε ή να ξαναπάτε, αν εσείς έχετε πάει. Μπείτε λοιπόν στο aegeanair.com και κλείστε τη θέση σας, γιατί αυτό το καλοκαίρι θα τα περάσουμε μοναδικά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία του μισού του θέσαν, του άλλου αφήσαν νηστικού.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Του μισού του αφήσαν να κάνουν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι, για χάρη τη επιστήμη. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
6: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
7: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
6: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: I was made for loving you, baby. Και εκεί στο 96,8 Velvet στα 51 λεπτά μετά τις 6. Δεν ξέρω, φέτος, αυτό το καλοκαίρι, από Σεπτέμβριο, θέλετε να ξεκινήσετε σπουδές, είστε σε αυτή τη φάση? Εάν ναι, θα σας προτείνω να πάτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Και γενικά, σύμφωνα με έρευνα που έγινε τώρα το 2025 πανελλαδική, αποδείχτηκε ότι 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται, ενώ το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Τους βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και στο νέο υπερσύγχρονο κτίριό τους στην οδό Εγνατίας 46.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?

0: μετασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπι προστασία

0: Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας. Σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Ναι.
4: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
3: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
5: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
4: Γιώργο, πιάνεις ανίδα μου.
3: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο.
4: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
5: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.

Είναι ασταμάτητες οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μόνο στο 96,8 Velvet. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Cutting Crew για το ξεκίνημα του τρίτου μας μέρους για σήμερα. I just died in your arms. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Pretty Maids. Αμέσως πιο μετά Cranberries. Μείνετε στην παρέα.

Σον Μέντες, Καμίλα Καμπέγιο και το Σενιωρίτα στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι και τις 8. Να σας πω ότι αυτές τις μέρες έχουμε εδώ τη θεία, όχι από το Σικάγο, αλλά από τη Μελβούρνη, τη Βίκη, η οποία μας ακούει αυτή την ώρα μαζί με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Ξαναβρέθηκε που λέτε στη Θεσσαλονίκη μετά από χρόνια και oh my gosh, το περάσαμε μοναδικά. Βίκη, σε περιμένουμε ξανά πώς και πώς, και επειδή έχουμε πάει και μία δύσκολες μαζί, αυτό είναι αφιερωμένο για σένα, Bonnie M και τον Daddy Cool. Περιμένω βιντεάκι, να ξέρεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
2: The story. Locker.

0: Kiss me, λοιπόν, στον 96,8 Velvet, στα 33 λεπτά μετά τις 7. Μπορεί γενικά τα φιλιά να είναι αναζωογονητικά, όπως λένε, και οι αγκαλιές. Αλλά εδώ θα σας πω κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ καλό, λέει, για την υγεία και γενικότερα για να βγεις λίγο από το άγχος και από την ανησυχία της καθημερινότητας. Είναι το main character walk. Είναι trend τώρα, λέει, στο TikTok αυτό. Εντάξει, μας έχουν τρελάνει με τα trend, αλλά τέλος πάντων. Στην ουσία, τι σου λέει, ότι σε προτρέπει να βγεις λίγο από την καθημερινότητά σου, να βγεις για περπάτημα και να είσαι σαν να είσαι πρωταγωνιστής στη ζωή σου. Πώς είναι, λέει, οι πρωταγωνιστές στις ταινίες που τραβάνε όλα τα βλέμματα, κάτι τέτοιο. Σαν να σου λέει, δηλαδή, απέκτησε ξανά την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι, να βγεις, να περπατήσεις, να γνωρίσεις κόσμο, να νιώσεις ωραία και κάπως έτσι, λέει, θα σου φύγει όλο το άγχος που ζεις αυτή τη στιγμή. Μ' αρέσει εμένα αυτό, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω ότι βοηθάει όντως. Σε πολύ πολύ λίγο σας φέρνω Bon Jovi και Olivia Dean, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς, ρε αγάπη μου, δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς, αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει, και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
3: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
4: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
3: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
9: απλά πάρτο. Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
13: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική Οικονομική Επάρκεια, Συμβουλευτική των Εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα 35% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομία.

0: Back to life, back to reality νιώθω σήμερα, Μάσιμο. Επιτέλους, η ζωή ξανάρχισε για μένα.
1: Σηκώθηκες από το κρεβάτι?
0: Καλέ, ναι, μόνο από το πρωί.
1: Πήγες στη δουλειά?
0: Πήγα δουλειά, λέω τι ζωή είναι αυτή να μπορώ να πάρω ένα ρεπό.
1: Ακριβώς, άντε να ξανασυναχωθώ, να κάτσω άλλες 3-4 μέρες.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Να με περιποιούνται, να μου φέρουν σουπίτσες το ένα το άλλο.
0: Τι ωραία. Καλύτερα λέει να είσαι άρρωστος.
1: Καλύτερα να είσαι άρρωστος και να συνταντεύουν.
0: Ναι.
1: Γιατί αν είσαι άρρωστος και είσαι μεγάλος και δεν
0: σαν την Καλαμιά στον κάμπο.
1: Ακριβώς, ας το καλύτερο.
0: Ισχύει. Τέλος πάντων, αυτά από εμένα για σήμερα
1: αυτά
0: που λες.
1: Έχει ζωή.
0: Αυτά έχει ζωή. Ο Μάσιμο θα είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Θα τα περάσετε μοναδικά. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλό απόγευμα να έχουμε.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία.

0: cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
3: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
2: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Irene Cara, Fame, Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

I don't wanna know στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Σε μια Θεσσαλονίκη με αρκετό τράφικ από ό,τι βλέπω, κυρίως στα ανατολικά. Και εσύ αποφεύγεις Βενιζέλους Αμπελόκηπους, Παναγίτσα Αλτάρη στην Νεάπολη και Εθνικής Αντιστάσεως στο Φώτσι για να φτάσεις λίγο πιο γρήγορα στον προορισμό σου. Καλησπέρα στη Φρόσο που είναι στη βιβλιοθήκη και προσπαθεί να διαβάσει για την εξεταστική, αλλά δεν μου γράφει. Και εγώ η Velvet περιμένοντας τις φίλες της να πάνε για καφέ και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Τετάρτης.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Losing My Religion, Αρία Μίνα, αγαπημένο, και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Και την Σαμπρίνα Κάρπεντερ τώρα να αναγκάζεται να λάβει ασφαλιστικά μέτρα όταν ο William Applegate προσπάθησε να μπει στο σπίτι της για τρίτη φορά μέσα στον ίδιο μήνα και δεν έφευγε με τίποτα αν δεν ερχόταν η αστυνομία να τον πάρει σηκωτό. Ο William Applegate φώναζε στους άντρες ασφαλείας της Σαμπρίνα πως τον είχε προσκαλέσει η ίδια η Κάρπεντερ, και από την Παρασκευή που μας πέρασε, ο κύριος Applegate πρέπει να παραμένει σε απόσταση 100 μέτρων από το σπίτι της, το αυτοκίνητό της και το χώρο εργασίας της. Να, κάτι τέτοια διαβάζω και πραγματικά χαίρομαι που είμαι ένας nobody, δεν έχω κανέναν stalker, ο οποίος φυσικά με απειλεί εμένα και την οικογένειά μου, και μπορώ λοιπόν να χαίρομαι τη ζωή μου και την ανωνυμία μου.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της, και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα
5: με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση
6: μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: φας. Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν

La Bonita, Madonna, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και άμα τώρα έχεις βαρεθεί την Θεσσαλονίκη και θέλεις να ζήσεις σε μια πόλη που δεν έχει ζήσει κανένας ποτέ ξανά μέχρι σήμερα, θα πρέπει να κάνεις λίγη υπομονή, γιατί τα σχέδια της πρώτης πλωτής πόλης βρίσκονται στο στάδιο της έβρεσης κεφαλαίων. Η πόλη θα διαθέτει κατοικίες για 50.000 μόνιμους κατοίκους, θα περιλαμβάνει σχολεία, κολέγια, καταστήματα και ό,τι άλλο συναντάμε σε μια κανονική πόλη, ένα τράμα για τις μετακινήσεις σου, στάδιο 15.000 θέσεων, water park, και θα προορίζεται για μόνιμη διαμονή με δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες να το ταξιδεύουν συνεχώς στις θάλασσες του πλανήτη.

Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now, Kenny Loggins, Danger Zone, φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Go easy on me baby Adele στο 96,8 Velvet που παίζει μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα και τον Mick Jagger να μιλάει στο BBC Radio 2 και να διευκρινίζει το τι ακριβώς συμβαίνει με κάποια live που είχαν ανακοινωθεί για τους Rolling Stones για το 2025 και το 2026 αλλά ακυρώθηκαν τελικά λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας του Keith Richards. Σύμφωνα με τον Mick Jagger λοιπόν τα live δεν ακυρώθηκαν ολοκληρωτικά για τους φαν των Rolling Stones το λέω, αλλά μεταφέρθηκαν για λίγο αργότερα μέσα στο 2027, όταν και οι τρεις Rolling Stones θα βρίσκονται στην καλύτερη τους φόρμα.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.
5: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey, yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my Moros out there.

0: Baby Baby, It's a Wild World, Mr. Big είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet. Και την Ελλάδα τώρα να βρίσκεται στο top 10 της European Best Destination 2026 λίστας για τις καλύτερες παραλίες, με 5 παραλίες συνολικά, με την Πορτογαλία όμως να βρίσκεται στο νούμερο 1 για φέτος. Το top 10 βασίστηκε σε κριτήρια όπως η ποιότητα των νερών, η προσβασιμότητα, οι δυνατότητες αναψυχής στο φυσικό περιβάλλον, το family friendliness και η βιωσιμότητα. Και σε αυτή τη λίστα συναντάμε το βουτούμι στους αντίπαξους, έχω πάει, οκ. Okay. Την φτέρη στη Κεφαλονιά, επίσης έχω πάει, μου άρεσε νομίζω. Το ελαφωνήσι στην Κρήτη, yes, thumbs up. Την Ροβινιά στην Κέρκυρα και την Παλαιοκαστρίτσα επίσης στην Κέρκυρα, που δεν έχω πάει και στις δύο, αλλά γενικά η Κέρκυρα δεν μ' αρέσει τόσο πολύ σαν νησία καλοκαιρινές διακοπές. Και επειδή είσαι Θεσσαλονικιός, ξέρω ότι θα πεις και θα το πω εγώ για σένα, σαν τη Χαλκιδική. Δεν έχει, που δεν το πιστεύω, οκ. Okay. Πάντως αρκετοί το πιστεύετε και χαίρομαι που πηγαίνετε στις παραλίες Χαλκιδικής και περνάτε πραγματικά τέλεια με τους ίδιους που βλέπετε καθημερινά στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή σας και τίποτα στην καθημερινότητά σας.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
2: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
4: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες. Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει να βλέπει στην Αθήνα.
3: Λέσαι, γιατί πάει και βρήκε και παρές και ναι. Πάει.
8: Και πάω.
3: Κολοπέδο.
2: Οχ.
3: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Chaka Khan, Ain't Nobody, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet, βράδυ Τετάρτη σήμερα. Να στείλω και τις σκέψεις μου και στα παιδιά των Πανελληνίων. Okay, είναι τρίτη λυκείου, ΕΠΑΛ, Γενικό Λύκειο, ξέρω πως είναι δύσκολα τα πράγματα για σας. Κάποιοι από εσάς έχετε άγχος, κάποιοι τα πηγαίνετε καλά, κάποιοι όχι και τόσο. Κάποιοι λέτε άντε πότε θα τελειώσουμε, μην ανησυχείτε guys, θα τελειώσετε. Ελπίζω να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας. Okay, και να έχετε ένα τέλειο καλοκαίρι. Συνεχίζουμε με Vaya con Dios, What a Woman. Αμέσως μετά έχουμε σύντομο break και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: είναι 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
3: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένο είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

θρυλική δεκαετία στον 96,8 Velvet. I love the 80s στον 96,8 Velvet.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τράβο, με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

0: 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 90,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, είμαστε τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
5: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.